Oliver, μπήσω το μία χαλικά μαγιά ήλου. Ζουλιάνο Πόραπο, Μπριάρα, Τιο, Δελάν. Καλέ και σπάς, σπίγω χαλικρινάμα, χάρτουμ, πόντα και επιχώσει η δεύτερη μήνυμα.